είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναίκα μου να μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο.

0: ημέρα.
1: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Happy 104 και Happy Morning Show. Θέλω να το φωνάξω, να το πω με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά δεν θέλω να σας κατατρομάξω κιόλας. Γιατί είναι πρωί, είναι 6 ώρα ακριβώς, αλλά είναι Παρασκευή. Επιτέλους ήρθε αυτή η μέρα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε? Το παλεύετε νομίζω σήμερα λίγο, ε? Είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας, μας έχει βγει όλη η κούραση, αλλά δεν μασάμε εμείς από τέτοια, έτσι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας, γκεστά Σωτήρης Καλυβάτσης. Αυτό κάνουμε καθημερινά για 4 ολόκληρες ώρες. Είμαστε εδώ στον Happy και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σε όλο αυτό μαζί μας. Σηκωθείτε με την ησυχία σας, δεν θέλουμε άγχη πρωί-πρωί, δεν θέλουμε πολλές φωνές, δεν θέλουμε φασαρίες, δεν θέλουμε περίεργα ξυπνητήρια. Δηλαδή, είναι και μερικοί τύποι που έχουν κάτι ξυπνητήρια. Παναγία μου, δηλαδή, λες, θα πάθω καρδιακό. Όχι. Θέλουμε λίγο πιο χαλαρά πράγματα, αλλά θέλουμε την καλύτερη μουσική. Είμαστε εδώ, πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Happy 104, τα καλύτερα 80s, 90s έρχονται τώρα. Καλημέρα.

0: Δεν έχετε παράπονο, κάνω ό,τι μπορώ για να σας ξυπνήσω με την καλύτερη μουσική και Phil Collins τώρα. Something happened on the way to heaven, 6 και 4 πρωί-πρωί, γιατί κάπου ανάμεσα στον πρώτο καφέ και την πρώτη σκέψη της ημέρας όλοι έχουμε ένα μικρό παράδεισο να προλάβουμε, όχι μόνο παράδεισο, γενικότερα τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Happy Morning Show στον Happy 104 και ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται φυσικά. Είναι πάρα πολλά τα δώρα, είναι δώρα αξίας 20.000 ευρώ, παραπάνω κιόλας, και συνεχίζουμε να τα μοιράζουμε. Τι σας κάνει happy? Θέλω να στείλετε τώρα το φωνητικό σας μήνυμα στο Viber, στο 6979-104-104. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας λείπει, τι είναι αυτό που λείπει από τη ζωή σας και θα σας έκανε πιο χαρούμενους, και εμείς θα το πραγματοποιήσουμε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

0: Σκούλιο στον Happy 104, Happy Morning Show. Γλυκές καλημέρες και πάλι σε όλους και σε όλες. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ξημερώνει πολύ ωραία Παρασκευή. Πάμε να μάθουμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζουν η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Σιτέας. Επίσης το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times και σαν σήμερα το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τότε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς καμία ανταπόκριση. Πω πω, τι λες τώρα. Σαν σήμερα γεννήθηκαν η Γκρέτα Γκάρμπο, ο Γιάννης Γκιονάκης, ενώ έφυγαν από τη ζωή, ο Τζίμι Χέντριξ και ο Παύλος Φίσας το 2013, από όπου πέρασαν τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον Happy 104, τα καλύτερα 80s, 90s έρχονται και παίζουν δυνατά εδώ.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80s. We'll give it a shot. Non-stop Happy 104.

0: Bon Jovi και Living on a Prayer εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Έλα τώρα, νομίζω ότι έχετε πετάξει και τα σεντόνια και τις πικέ κουφερτούλες. Έτοιμοι να ξεκινήσετε την ημέρα. Πάμε να δούμε ποιες είναι και οι κυριότερες ειδήσεις που θα δείτε στα sites, πρώτες δηλαδή. Τραμπ κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, άστραψε και βρόντιξε. Γελία η πρόταση για συνδεδεμένο μέλος, απειλές για βαρύτατους δασμούς ή και τέλος το εμπόριο. Επίσης, ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και το τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου περιμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής στη χώρα μας, τον Μάρκο Ρούμπιο. Στα πιο lifestyle και ανάλαφρα θέματα της ημέρας, να σας πω ότι το Spider-Man Brand New Day γράφει ιστορία, είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office. Έλα, ξυπνήσαμε, πάμε. Θέλω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 για να τα πούμε και σήμερα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική και Νάταλι Μπρούλια τώρα με το Torn.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αντέχους Bad, Michael Jackson και All Time Classic, αυτό στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Και όταν βρισκόμαστε τώρα με τις παρέες, λέμε πολύ για ταινίες, λέμε για σειρές. Με έχουν ζαλίσει όλοι πραγματικά με το Windows Bay. Καλά, λέει, δεν έχεις δει αυτή τη φοβερή σειρά, άρα δεν το έχω δει, ρε παιδιά. Είναι, λέει, πάρα πολύ καλή, εντάξει. Πήρε και πάρα πολλά βραβεία στα Emmy, κατακτώντας μεταξύ άλλων και το βραβείο καλύτερης κομικής σειράς. Είναι κωμωδία τρόμου, συνδυάζει το χιούμορ δηλαδή με το φόβο και το υπερφυσικό στοιχείο. Εκτυλίσσεται σε ένα μυστηριώδες μέρος με ομίχλη, στοιχειωμένα πανδοχεία και τοπικούς θρύλους. Είναι, λέει, φοβερό. Έχει και γέλιο και ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο μυστήριο και στην κωμωδία, αποφεύγοντας έτσι τα κλισέ. Okay, να κάτσουμε να το δούμε και αυτό. Προς το παρόν, ακούμε την καλύτερη μουσική. Είμαστε εδώ, Happy 104. Παίζουν τα καλύτερα 80s, 90s και έρχονται τώρα.
1: Happy 104.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
1: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
1: Στέλιο.
7: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι 7 το πρωί, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Επιτέλους, και δεν χρειαζόμαστε πολλούς λόγους σήμερα για να είμαστε χαρούμενοι. Αρκεί που είναι Παρασκευή και έρχεται και ένα τέλειο weekend. Γι' αυτό εξάλλου και το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Και εμείς μια χαρά τα έχουμε τα κέφια μας. Να δούμε όμως τι κέφια έχει και ο καιρός. Ελάτε με το μέρος μας είναι. Καλό σε γενικές γραμμές. Θερμοκρασία τώρα στους 22 βαθμούς. Θα φτάσει μέγιστη 29 με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Οπότε λοιπόν όλα μια χαρά. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ δυνατά. Έρχεται Infinity τώρα και Guru Josh. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

0: The final countdown εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Ιδιαίτερα γλυκιά καλημέρα σε εσάς που μόλις τώρα ξυπνήσατε, που έχετε πιει ήδη την πρώτη γουλιά καφέ, σε εσάς που τώρα σκέφτεστε άντε να περάσει γρήγορα γρήγορα η σημερινή ημέρα, να πάμε και σε ένα πολύ ωραίο weekend. Αλήθεια, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο? Έχω την εντύπωση πως για πολλούς είναι και ένα διήμερο, έτσι μια τελευταία εξόρμηση. Εξάλλου κυκλοφορούν πολλά stories και πολλές φωτογραφίες, κυρίως στο Instagram από καλοκαιρινές διακοπές. Βλέπεις που ασπρίζεις και λίγο και λες, δεν πάω να κάνω μια βουτιά ακόμα, γιατί τόσο κόπο κάναμε για αυτό το χρώμα. Οπότε λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζω να περάσετε ωραία. Στείλτε μου και μηνύματα να μου πείτε. 6979-104-104. Όλα αυτά στο Viber, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Genie in a Bottle τώρα και Christina Aguilera στον Happy.
1: Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Should I stay or should I go εδώ στον Hub 104, Happy Morning Show. Εννοείται ότι μένουμε εδώ. Και λέγαμε λίγο πριν για stories αλλά και για posts στα social media. Και έρχεται τώρα μια νέα τάση από την Gen Z, η οποία λέγεται ghost posting. Θα μου πεις τώρα τι είναι πάλι αυτό. Αντί να ανεβάσεις μια φωτό και να περιμένεις από πάνω να δεις πόσα likes θα πάρεις ή πόσα reaction, σου λέει όχι. Της μόδας είναι πλέον να ανεβάζεις φωτογραφίες στο προφίλ σου είτε στο Instagram είτε στο Facebook και να το βλέπεις μόνο εσύ, αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους χρήστες, ακόμα και τους πιο στενούς φίλους. Και γιατί να το κάνεις αυτό όμως? Ο λόγος λέει που γίνεται είναι γιατί η νέα γενιά δεν θέλει να έχει το άγχος των likes, αλλά θέλουν να περάσουν σε μια νέα περίοδο όπου ό,τι ανεβάζουν θα είναι μόνο για τα δικά τους τα μάτια και για να μην βλέπουν οι άλλοι γενικότερα πώς κινούνται μέσα στην ημέρα αλλά και στις διακοπές και παντού. Okay, το ακούμε και αυτό. Εμείς πάντως τη μουσική μας τη μοιραζόμαστε με όλους και μας αρέσει πάρα πολύ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό. Για ακούστε.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Η Λία μου λέει: δεν είχα ιδέα για αυτό το ghost posting. Ποιος ο λόγος να ποστάρεις κάτι, αν δεν θες να το δουν. Πάντως, εμένα ένας φίλος μου έλεγε ότι όποιος βάζει stories δεν υπάρχει περίπτωση να μην περιμένει reaction από το άτομο που τον ενδιαφέρει και εν μέρει έχει δίκιο. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός, ο πιο happy διαγωνισμός, συνεχίζεται στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ μέχρι στιγμής. Έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το πολύ εύκολα. Στη τηλεφωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με REM και Losing My Religion τώρα εδώ στον Happy.
1: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Είναι ο Michael Jackson, They Don't Care About Us. Τα ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον Hub 104, Happy Morning Show. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο είχε και δύο βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, τα σκηνοθέτησε και τα δύο Spike Lee. Το ένα γυρίστηκε στη Βραζιλία, στη φαβέλα Santa Marta του Rio de Janeiro. Το άλλο ήταν το Prison Version. Ήταν πολύ προκλητικό όμως το περιεχόμενο, το οπότε δεν είχε και πολλές μεταδόσεις. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ δυνατά στον Happy.
1: Η Σαλαμίνα ακούει Happy.
2: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Weather Girls, It's Raining Men στον Hub 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους. Προς το παρόν διαβάζω ότι το show του Jimmy Kimmel, το Jimmy Kimmel Live στο ABC, κατεβάζει ρολά το 2027. Θυμάστε την κόντρα που είχε και με τον Donald Trump. Η είδηση κυκλοφόρησε από το Page 6, αλλά το ABC την διαψεύδει. Δεν ξέρω εγώ, πάντως είμαι fan Jimmy Fallon, ειδικά όταν ρίχνει και τους χορούς του. Είναι απολαυστικός. Για να δούμε όμως τώρα τι χορούς θα ρίξουμε εμείς έξω στους δρόμους με την κίνηση. Okay, τα βλέπω τα πράγματα προς το παρόν. Έχουμε λίγη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο. Στο Κηφισό μαζεύεται κόσμος και κοσμάκης αυτή τη στιγμή, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Θεματάκια λίγα στο κέντρο, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείον. Επίσης στην Πατησίων βλέπω κίνηση στην άνοδο, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Στη Λεωφόρο Κηφισίας και εκεί θα αρχίσουν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται πάρα πολύ. Στην άνοδο και στην κάθοδο, προς το παρόν, λίγα κολλήματα στο ύψος του Αμαρουσίου, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα λίγα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένουμε εδώ συντονισμένοι στον Hub 104. Έρχονται καλύτερες μουσικές. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Hub 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το όμορφο πρωινό Παρασκευής. Το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου, είναι 8 το πρωί. Τώρα μπορούμε να βάλουμε και την ένταση λίγο παραπάνω, έτσι. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star, Σωτήρης Καλυβάτσης, θα τον ακούσετε σε λίγο. Βλέπω σιγά σιγά να ξεπροβάλλει και ο ήλιος. Για να δούμε και τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική, λίγα συννεφάκια, όχι κάτι φοβερό. Θα φτάσει μέχρι και τους 30. Από ό,τι βλέπω, σούπερ θα είναι ο καιρός και το weekend. Για κάντε ωραία σχέδια. Τα καλύτερα 80s, 90s έρχονται και Savage Garden, Break Me, Shake Me, εδώ στον Hub 104. Καλημέρα και πάλι.

0: Bonnie Emma Baker για τρελούς χώρους πρωί-πρωί εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα. Και αν σκέφτεστε τι να κάνετε το Σαββατοκύριακο, μια ωραία ιδέα είναι και το σινεμά. Έχω να πάω, δεν θυμάμαι από πότε, σίγουρα πριν το καλοκαίρι. Εχθές δεν προλάβαμε να τα πούμε, αλλά βγήκαν νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Τένις Μαέστρο με παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Έχει σχέση με τον αθλητισμό και τις δεύτερες ευκαιρίες. Καλές κριτικές διαβάζω. Επίσης το Τρυφερό Οκτίνος με τη Λέα Σεντούη και μία ακόμα ταινία είναι οι Παράλληλες Ιστορίες. Αυτές λίγο πιο ψαγμένες. Και επειδή μας βλέπω για πιο εμπορικά πράγματα, πάμε να δούμε καλύτερα τον Λίαμ Νίσον στο Κωδικό Στεχεράνη. Εγγύηση, μία απαγωγή σίγουρα θα υπάρχει. Θα τους φάει και όλους λάκανο ο Λίαμ Νίσον. Και τέλος, καλό, όλα καλά. Ξέρουμε το story και μας αρέσει πολύ. Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 και έχουμε τις καλύτερες μουσικές. Άντριου Ντόναλτ τώρα και Μισελ εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, εδώ στον Hub 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα στη Χριστίνα, στη Δέσποινα, στην Αριάδνη, στο Κατερινάκι μας. Πολλά κορίτσια σήμερα. Είμαστε κοριτσοπαρέα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα και τα γόρια, τι κάνετε σήμερα Παρασκευή. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά και στο Στέφανο που λέει: Εμείς θα κάνουμε την εξόρμηση που έλεγες λίγο πριν. Ένας πολύ ωραίος και κοντινός προορισμός είναι το Αγκίστρυπο που έχω πάει και είναι φανταστικά. Έχω χρόνια να πάω και ναι, είναι πολύ ωραία ιδέα. Τώρα με κάνεις να ζηλέψω και λίγο, αλλά εντάξει, μην είμαστε και χάριστοι. Νομίζω φέτος το καλοκαίρι έκανα τα περισσότερα μπάνια που έχω κάνει ποτέ. Λέπια κοντεύω να βγάλω. Να περάσετε φανταστικά. Εμείς είμαστε εδώ και πιο χάπι διαγωνισμό συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολλά τα δώρα. Πες μας τι σε κάνει χάπι και πολύ απλά κέρδισε το. Στηλεφωνητικό μήνυμα στο Viber 6979-104-104. Πες μας πολύ απλά τι σε κάνει χάπι, τι θα σε κάνει τώρα χαρούμενο και θα το κερδίσεις. Είναι πολλά τα δώρα που σας είπα, αξίας 20.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Όρη συμμετοχή στο hub104.gr.
1: Happy 104. Παίζει την

0: Έλεγε όλα τα όμορφα κορίτσια μου, ο Pretty Woman Roy Orbison, εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Η Παρασκευή νομίζω ότι είναι και λίγο μέρα καλοπισμού. Θα βάλουμε να φτιάξουμε και μαλλιά και νύχια. Βάλτε στο πρόγραμμα και ένα μασάζ. Είναι σωτήριο πραγματικά. Ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s, πάντα συντονισμένοι εδώ. Και πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα και στην καθημερινότητα, αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Έρχεται Σωτήρης Καλυβάτης σε λίγο εδώ στον Χάπι.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
2: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
1: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
3: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

αγάπη 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον Happy 104. Είχε φανταστική ιδέα ο Σωτήρης εχθές Παρασκευή να πάρουμε άδεια να μην έρθουμε, γιατί κουραστήκαμε τις προηγούμενες
1: ημέρες. Όμως ήρθαμε.
0: Αλλά δεν πέρασε. Δεν πέρασε τελικά, ήρθαμε κανονικότατα να είμαστε εδώ.
1: Ήρθαμε κανονικά και να σου πω και κάτι, καλύτερα που ήρθαμε.
0: Βέβαια. Θα πούμε και από πάνω
1: έχουμε,
0: τώρα.
1: Μπράβο, έχουμε το πάνω χέρι. Σαββατοκύριο εγώ δεν δουλεύουμε, κύριε. Από Δευτέρα όμως.
0: Κανονικότατα εδώ από τις 6 μέχρι τις 10. Happy Morning Show, Σωτήρης Καλυβάτσης, Ιωάννα Λαΐου. Είναι λοιπόν Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Διαβάζω ένα φανταστικό θέμα, γιατί δεν ξέρω αν παθαίνεις εσύ το ίδιο σοκ που παθαίνουμε όλοι. Τα πάμε να βάλουμε βενζίνη, πετρέλαιο στα βενζινάδικα. Εμένα πλέον τρέχει ένα δάκρυ από τα μάτια μου.
1: Ναι, εντάξει, είχα το κουμπαρά. Μάζευα για μια δύσκολη στιγμή.
0: Και τον έχει σπάσει τώρα.
1: Τον έχω σπάσει και τσίκι τσίκι τον αδειάζω βάζοντας βενζίνη στο μηχανάκι.
0: Α, εντάξει, τουλάχιστον έχει και το μηχανάκι. Δεν
1: ναι, το αμάξι δεν το παίρνω.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα βενζινάδικο στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, που σου λέει σου κάνουν 20% έκπτωση όταν πας να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο, αρκεί να τους χορέψεις ένα τραγούδι.
1: Να πάμε. Να πάω με το μηχανάκι. Πρέπει να κάψω πολύ μέχρι να φτάσω και να γυρίσω πίσω. Κοίταξε, σαν ιδέα δεν
0: μακάρι
1: είναι.
0: Μακάρι να το κάνει και κάποιος εδώ.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε το λίγο, παιδιά. Εγώ θα είμαι πρώτη στο χώρο, δεν το συζητώ. Με 20% έκπτωση.
1: Μπορεί
0: δηλαδή
1: το Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξει βενζινάδικο.
0: Μακάρι, κάτι να σου πω πόσο έκπτωση θα είναι, ρε παιδί μου. Γιατί είμαι και περίεργη. Βάζω
1: 20% στο χώρο εισοδήματος την προκαταβολή που θα δώσεις.
0: Παίζω ότι βάζω 30 ευρώ, α πούμε. Ναι. Εγώ δεν έχω αλλάξει, παιδιά. 30 έβαζα, 30 βάζω. Δεν έχει αλλάξει.
1: 30. Απλά είναι άδειο το αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι λίγο άδειο, ναι. Μείον 20%.
1: Ναι.
0: Πόσο πάει. Πόσο?
1: 6 ευρώ.
0: 6. 24 θα πληρώνω. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα
1: Σώθηκες.
0: Πολύ. Να έρθω να χορεύω όλη μέρα. Ό,τι θέλετε. Δηλαδή, πας να βάλεις βενζίνη και σου λέει, κύριε Σωτήρη, σας κάνω 20% έκπτωση, αρκεί να μας ρίξετε τώρα τι μια ζεμπεκιά.
1: Δηλαδή, αν πας να γραφτείς σε μια σχολή χορού και τους δώσεις έπειτα τον έχει βενζίνη, σου κάνουν έκπτωση.
0: Μακάρι να γίνονται τέτοιες συνεργασίες. Να γίνονται τέτοιες συνεργασίες, γιατί όχι μόνος δεν θα βγει.
1: Έτσι πρέπει. Μου αυτή είναι η λύση. Ανταλλακτική οικονομία. Πάρε χορό, δώσε βενζίνη. Πάρε τυρί, δώσε ψωμί.
0: Μην το γελάς καθόλου, έρχεται.
1: Έρχεται, λέει. Happy 104 είναι ήδη εδώ.
2: Τα σπάτα ακούνε happy.
3: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
4: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Baby και Vanilla Ice. Μην τον κόψουμε να μας πει και όλα αυτά που θέλει. Εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Ήτανε ωραίος της εποχής, πολύ ωραίος. Θυμάμαι, είχαμε και αφίσες και πόστερ. Γινόταν χαμός και έκανε και πολύ ωραίες χορευτικές φιγούρες. Όλοι προσπαθούσαμε να τις κάνουμε. Πολύ προχώ για την εποχή του πάντως. Ήτανε φοβερός. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Το ρολόι μας δείχνει ακριβώς 8:52. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι έξω γίνεται χαμούλης με την κίνηση. Για να ρίξουμε μια ματιά. Πω, το βλέπω και εγώ τώρα τι γίνεται. Ωραίο δωράκι Παρασκευής. Πολύ υπομονή. Έχουμε ποτηλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό που μπορεί να ξεπεράσουν τα 30 λεπτά. Πολύ κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, ειδικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού. Και στο κέντρο πολλά θεματάκια, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στα σημεία συμβολής με μεγάλες κάθετες λεωφόρους. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική, θα περάσουμε καλά, να σκέφτεστε ότι είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο ξεκούρασης. Ελπίζω για τους περισσότερους. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Happy 104 και Happy Morning Show. Στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας, 2 λεπτά μετά τις 9, αυτό δείχνει το ρολόι μας. Είναι Παρασκευή. Να πείτε χρόνια πολλά σήμερα στην Αριάδνη, την Αριάννα, το Ρομίλο και τη Ρομιλία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Αν τρέχετε να τα προλάβετε όλα, δουλειά, παιδιά, υποχρεώσεις, να σας πω ότι έρχεται weekend, το οποίο θα είναι και καλοκαιρινό. Για να δούμε τον καιρό. Από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο βέβαια, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Θα σας συμβούλευα να βγείτε να αλλιαστείτε λιγάκι, γιατί από Δευτέρα θα μπούμε και πάλι σε φθινοπορεινό mood. Happy 104, είμαστε εδώ συντονισμένοι, Happy Morning Show, Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 10.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Deepest Mode και Enjoy the Silence στον Happy 104 Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Έριχνα μία ματιά τώρα και στα αστρολογικά. Σήμερα 18 Σεπτεμβρίου η Σελήνη περνάει στον Τοξότη και τρία ζώδια θα αφήσουν πίσω τους την αρνητικότητα και θα εστιάσουν στα θετικά με περισσότερη αισιοδοξία. Καρκίνη Τοξότης ηχθείς ή τυχερή της υπόθεσης. Κάντε, λέει, και ένα digital detox. Μείνετε αυτό το Σαββατοκύριακο μακριά από τα social media. Όχι, για μένα το λένε αυτό που βλέπω πάρα πολύ TikTok. Okay. Και γενικά έρχεται ένα ενδιαφέρον διήμερο που ευνοούνται οι επικοινωνίες, οι συναντήσεις και οι φιλοσοφικές συζητήσεις. Για να δούμε τι θα γίνει αυτό το διήμερο, παρακαλώ πολύ. Αν γίνει κάτι συγκλονιστικό, να μου το πείτε τη Δευτέρα, να ξέρω αν τα λένε σωστά τα ζώδια. Ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s εδώ στον Happy. Έρχεται Part-Time Lover τώρα και Stevie Wonder.
1: Happy 104.

Είναι Νεκάρα και Fame στον Happy 104 Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα και θέλω να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και σκεφτείτε τώρα τι είναι αυτό που σας λείπει. Τι είναι αυτό που θα σας έδινε πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό ακριβώς θα στείλετε και με το ηχητικό μήνυμα στο Viber. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης στην παρέα μας. Εννοείται από την άλλη εβδομάδα θα τον έχουμε παραπάνω μαζί μας, γιατί έχει και τις παραστάσεις του, τρέχει το αγόρι μας, αλλά θα τον απολαύσετε περισσότερο. Προς το παρόν, σε λίγη ώρα θα ακούσετε τι έγινε λίγο πριν εδώ στον Happy 104, παρέα με τον Σωτήρη Καλυβάτση.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε στον Happy 104. Είχε φανταστική ιδέα ο Σωτήρης εχθές Παρασκευή να πάρουμε άδεια να μην έρθουμε, γιατί κουραστήκαμε τις προηγούμενες
1: ημέρες. Όμως ήρθαμε.
0: Αλλά δεν πέρασε. Δεν πέρασε τελικά, ήρθαμε κανονικότατα να είμαστε εδώ.
1: Ήρθαμε κανονικά και να σου πω και κάτι, καλύτερα που ήρθαμε.
0: Βέβαια. Θα βγούμε και από πάνω
1: έχουμε,
0: τώρα.
1: Μπράβο, έχουμε το πάνω χέρι. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουμε, κύριε. Από Δευτέρα όμως.
0: Κανονικότατα εδώ από τις 6 μέχρι τις 10. Happy Morning Show, Σωτήρης Καλυβάτσης, Ιωάννα Λαΐου. Είναι λοιπόν Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Διαβάζω ένα φανταστικό θέμα, γιατί δεν ξέρω αν παθαίνεις εσύ το ίδιο σοκ που παθαίνουμε όλοι όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη πετρέλαιο στα βενζινάδικα. Εμένα πλέον τρέχει ένα δάκρυ από τα μάτια μου.
1: Ναι, εντάξει, είχα το κουμπαρά. Μάζευα για μια δύσκολη στιγμή.
0: Και τον έχει σπάσει τώρα.
1: Τον έχω σπάσει και τσίκι τσίκι τον αδειάζω βάζοντας βενζίνη στο μηχανάκι.
0: Α, εντάξει, τουλάχιστον έχει και το μηχανάκι, δεν
1: είναι. Ναι, το αμάξι δεν το παίρνω.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα βενζινάδικο στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, που σου λέει σου κάνουν 20% έκπτωση όταν πας να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο, αρκεί να τους χορέψεις ένα τραγούδι.
1: Να πάμε. Να πάω με το μηχανάκι. Πρέπει να κάψω πολύ μέχρι να φτάσω και να γυρίσω πίσω. Κοίταξε, σαν ιδέα δεν
0: μακάρι
1: είναι.
0: Μακάρι να το κάνει και κάποιος εδώ.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε το λίγο, παιδιά. Εγώ θα είμαι πρώτη στο χώρο, δεν το συζητώ. Με 20% έκπτωση.
1: Μπορεί
0: δηλαδή
1: το Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξει βενζινάδικο.
0: Μακάρι, κάτι να σου πω πόσο έκπτωση θα είναι, ρε παιδί μου. Γιατί είναι και περίεργη. Βάζω
1: 20% στο χώρο εισοδήματος την προκαταβολή που θα δώσεις.
0: Παίζω ότι βάζω 30 ευρώ, α πούμε. Ναι. Εγώ δεν έχω αλλάξει, παιδιά. 30 έβαζα, 30 βάζω. Δεν έχει αλλάξει.
1: 30. Απλά είναι άδειο το αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι λίγο άδειο, ναι. Μείον 20%.
1: Ναι.
0: Πόσο πάει? Πόσο?
1: 6 ευρώ.
0: 6. 24 θα πληρώνω. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα
1: Σώθηκες.
0: Πολύ. Να έρθω να χορεύω όλη μέρα. Ό,τι θέλετε. Δηλαδή, πας να βάλεις βενζίνη και σου λέει, κύριε Σωτήρη, σας κάνω 20% έκπτωση, αρκεί να μας ρίξετε τώρα τι μια ζεμπεκιά.
1: Δηλαδή, αν πας να γραφτείς σε μια σχολή χορού και τους δώσεις από τον Άκη Βενζίνη, σου κάνουν έκπτωση.
0: Μακάρι να γίνονται τέτοιες συνεργασίες. Να γίνονται τέτοιες συνεργασίες, γιατί όχι μόνος δεν θα γίνει.
1: Έτσι πρέπει. Μα αυτή είναι η λύση. Ανταλλακτική οικονομία. Πάρε χορό, δώσε βενζίνη. Πάρε τυρί, δώσε ψωμί.
0: Μην το γελάς καθόλου, έρχεται.
1: Έρχεται, λέει. Happy 104 είναι ήδη εδώ.
2: Happy θα με έκανε να κερδίζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη, για να έκανε πρότασή μου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Would I lie to you? Όχι, ποτέ, ποτέ. Πραγματικά είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Happy 104 και Happy Morning Show. Έχει γίνει χαμός στην Αμερική. Viral έχει γίνει φωτογραφία σύλληψης μιας 35χρονης από τη Μινεσότα και ο λόγος είναι η εντυπωσιακή ομοιότητα με την Τζένιφερ Λόπες. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Δεν μοιάζουν απλά. Είναι ίδιες. Όταν είδα τη φωτογραφία στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορούσα να τις ξεχωρίσω. Έχει βρει τον πελάτη, όπως καταλαβαίνετε τώρα, η Τζένιφερ Λόπες, γιατί έχει γίνει στα social ο χαμός του χαμού. Σίγουρα θα τη δείτε τη φωτογραφία. Κυκλοφορεί παντού. Είμαστε εδώ, Happy 104. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο εδώ στον Happy.
1: Το χαλάνδρι ακούει Happy.
2: Ακούνε λοιπόν Happy γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: και τι βίντεο κλιπ είχε γίνει τότε pop culture σημείο αναφοράς της εποχής, με όλα τα super models, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington και Tatiana Patitz. Ήταν καταπληκτικό και μάλιστα ο George Michael δεν εμφανιζόταν καθόλου, το θυμάστε αυτό. Δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Είχε αφήσει τα super models να κάνουν όλη τη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι την κάνανε πάρα πολύ καλά. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10, αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στην Παρασκευή, πρώτη εβδομάδα εδώ στον Happy. Πόσο happy είμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για όλα τα μηνύματα, για όλο αυτό που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε φυσικά για 4 ολόκληρες ώρες κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 εδώ, η Ιωάννα Λαϊού και φυσικά Σωτήρης Καλυβάτσης Guest Star. Να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να κάνετε όλα αυτά που σας αρέσουν, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να δείτε φίλους, να ερωτευτείτε, ποτέ δεν ξέρεις, τα λέγαμε πριν και στα ζώδια. Και φυσικά δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα 6 ώρα ακριβώς. Πολλά φιλάκια, Happy 104 και Happy Morning Show. Bye!
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Δισκομπάλα. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο δισκομπάρ στο κέντρο της Αθήνας. Δισκομπάλα. Δελφών 4 Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Θέλεις να είσαι happy?
18: Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
17: Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο
18: δεν σταματά ποτέ.
17: Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ.
18: το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου.
17: Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

4. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Γνωρίζετε ποιο.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
3: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
2: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
4: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Χάπι πάντα, χάπι παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Βουλιαγμένη, ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι χαρούμενοι που είναι οι γονείς στις δραστηριότητες των παιδιών που κάθονται απ' έξω, λες και παίζει βιολί από ταινία δράματος του Άντριεν Μπρόντι, ξέρω εγώ, με εκείνες τις φάτσες και με εκείνα τα βλέμματα που δεν διασταυρώνονται ποτέ, που αν είχαν αλκοόλ θα το χτυπούσαν στο πάρτι απ' έξω για τις δραστηριότητες, και βλέπουν το παιδί ενθουσιασμένο για τη νέα του δραστηριότητα, αλλά σκέφτονται ότι είναι 27 χιλιόμετρα από το σπίτι να πας και 27 να γυρίσεις, 54, και σκέφτεσαι βενζίνες και σκέφτεσαι και την κίνηση στον Κηφισό. Φίλε μου, φίλη μου, έχεις Happy 104. Με αυτό θα τα ξεπεράσεις όλα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Oh.

0: 90. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ happy ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ!
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Ο άλιμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Να δω.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
11: Καλέ!
10: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Groovy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπη 104. Και τι πιο ωραίο να έχει επιστρέψει η κίνηση, να είσαι κολλημένος στο φανάρι της παραλιακής, ας πούμε, και να βλέπεις γίγαντες ηλικιωμένους, ηλιοκαμένους στην παραλία, να χαίρονται τη ζωή, να κάνουν ρακέτες, να κατεβαίνουν με τις πετσέτες, στη διάβαση να περνάνε και να σε κοιτάνε υποτιμητικά. Εμείς πήραμε μια σύνταξη, για σας δεν ξέρω. Και να λες ότι αυτοί περνάνε πολύ καλύτερα από
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δισκομπάλα. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο δισκομπάρ στο κέντρο της Αθήνας. Δισκομπάλα. Δελφόν 4 Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φίλια πολλά.
11: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Κάρμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: η Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα, καλωρίζει κοτοπλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
16: Αχ, δεν το πιστεύω.
15: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
15: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Σε happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

104. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 90. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλημέρα, με πολύ χαπή διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ακρόπολη, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Χαλκιδιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Πάντα, πάντα, Happy 104, θέλω να το πω αυτό. Η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή και το συμβόλαιο κινητής αρχές Σεπτέμβρη. Δεν έχεις προλάβει να μπεις, δεν έχεις προλάβει να βρεις ρυθμούς και αγχώνεσαι με εκείνο το μήνυμα, λύγει το συμβόλαιο. Τρέξε, πας εκεί, έχει ουρά, θα πάω αύριο. Άγχος από τη σύζυγο, θα σε χρεώσουνε να πας, γιατί είναι αυτά τα ψηλά γράμματα. Και τρέχεις εσύ και λες, λίγη το συμβόλαιο. Μέσα σε όλα αυτά, γιατί η σκυλοτροφή τελειώνει Κυριακή 8 η ώρα και δίνεις μακαρόνια με κοιμάσαι το σκύλο από τη μερίδα σου, γιατί σε νοιάζει περισσότερο να περάσει καλά αυτό παρά ο εαυτό σου, και για ποιο λόγο τα συμβόλαια αυτά τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου. Γιατί είσαι τον Αύγουστο χαλαρός και λες, εντάξει, μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Πάρ' το τώρα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Discobala. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο disco bar στο κέντρο της Αθήνας. Discobala. Δελφόν 4, Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
7: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το happy.
6: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
8: Όλα τέλεια, πολύ happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
9: Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
6: Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες συνήθως. Ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Και λένε το Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Μόλις γυρίσω. Ναι, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Έχει χαλάσει εδώ το φως στην πολυκατοικία, σου λέει ο διαχειριστής. Μόλις γυρίσω θα το φτιάξω. Έχουμε χρεωθεί για τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου έναν έξτρα καθαρισμό. Μόλις γυρίσω θα πληρώσω. Μόλις και γυρνάς πίσω το Σεπτέμβρη και υπολογίζεις με βάση τα έξτρα έξοδα, γιατί εσύ είσαι ο μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω, ότι πρέπει να πας να βρεις δάνειο ή πρέπει να βρεις μια έκτη δουλειά για να μπορέσεις να πληρώσεις όλα αυτά τα μόλις γυρίσω θα το φτιάξω, μόλις γυρίσω θα το πληρώσω. Δηλαδή δεν χρωστάς μόνο σε ανθρώπους, χρωστάς σε κουνούπια του Δυτικού Νείλου λεφτά, χρωστάς στην Αίγυπτο λεφτά. Χαρούμενο Σεπτέμβρη. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό μήνυμα να πούμε και καλή αρχή στους φοιτητές, τους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμεινο, αλλά και τους πρωτοετής. Έχω κάνει και σπονάκι παλιά για σούπερ φοιτητική ζωή, αλλά και για παλιούς και για νέους. Ακούστε με τώρα. Αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Τέλειο λέμε. Και είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ, My Home for Students, όσο παίζει το επόμενο τραγουδάκι.
0: Happy 104.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
4: Το παλιάτσο.
3: Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλημέρα, Χάπη. Είναι πολύ χάπη η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισε το. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: των 4.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
10: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop. Happy 104.

0: Κυψέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Χάουιτσι. Το Λαγονίσι ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δισκομπάλα. Ζήστε ξανά τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s στο αγαπημένο δισκομπάρ στο κέντρο της Αθήνας. Δισκομπάλα. Δελφόν 4 Κολονάκι. 210-3637-752. Opening Party Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
5: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
6: Σοφία και Βάσια,
5: μία κουκέτα
6: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το Happy 104. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Λαύριο ακούει Happy.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
9: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
9: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

we got

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με Happy Happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: kiss.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 94.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
0: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
5: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
6: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μου.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
5: Πολύ καλημέρα, Χάπι. Πέρα από τους τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104.

Ζόμπι 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Επικοινωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σε αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's.
2: Who am I to disagree?
0: Non-stop. Happy 104.

0: Στο Παλαιό Φάληρο ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική.

0: 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 104.
1: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.